0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. You're the other that I want τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978 σαν σήμερα έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008 σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
2: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Και ένα ρεύμα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Ειδήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Τις 12 προϋποθέσεις της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε Ισραηλινό δίκτυο. Προβλέπεται άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται πως θα διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες για οριστική συμφωνία. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή πετρελαίου εδώ και 2 μήνες. 3,8 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρθηκαν με δεξαμενόπλια. Για σκληρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε όσα έταξαν Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Το ξεφούρνησε τελικά ο Τομ Χόλαντ. Ο δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε πως ανέβηκε πρόσφατα τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Ζεντάια, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με ως 32 βαθμούς. Συννεφιές με ως 32 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Πότε θα τελειώσουμε?
9: Έλετε.
8: Είναι ο Μιχάλης Βαυσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 5 παφόρη, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου. Αράζει νεφώσει στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22 και Φυσιά 20. Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 22, Λονδίνο 17, Ρώμη 20, Παρίσι 16, Κύπρος 18, Μαδρίτη 23, Κάιρο 24, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 69-31-952-952.
8: Ωραία, έχουμε κάτι οδηγίες για αυτούς που δεν πίνουν νερό.
9: Νερό.
8: Ναι, ναι. Εγώ ναι. Πίνω, αλλά με το ζόρι.
9: Ναι.
8: Με χαστούκια.
9: Ναι,
8: τι πρέπει να κάνει.
9: Ωραία.
8: Να
9: ναι, ναι.
8: Όχι τέτοια στο πρώτο ραντεβού. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τρέλα. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
8: Έβαλε φωτιά στη δουλειά του.

0: upside down, παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμαν ως τη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο της Βασιλεός Κωνσταντίνου, κίνηση έχει και ανηφορά της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα και τέλος η άνοδος λεωφόρου Φίλης στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες κατηφόρησα νότια, είχα κάτι δουλειές. Νότια, είχα δουλειές.
0: Νότια τι θα, νότια είναι από το Πασαλιμάνι.
1: Στο Φάλιρο.
0: Αχα, είναι από εκεί.
2: Και την Εύρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε Εύρα, πήγα νότια.
2: Τσακωθήκατε τώρα, πρωί-πρωί.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Μαλή με μαλή.
1: Και επειδή ήμουν εκεί, πήγα και για ένα φαγητάκι.
0: Αυτή ώρα τρώει, ρε.
1: Αφού πεινάω. Κοίτα να δεις, γυμνάζομαι πάρα πολύ.
2: Καλά, δεν φαίνεται.
0: Όχι με τίποτα.
1: Είμαι γραμμωμένη. Είμαι γραμμωμένη. Με ζηλεύεται πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βαριές. Αυτά πέρασα πολύ ωραία. Μακριά σας.
0: Ωραία, εσύ.
2: Εγώ είχα πάει εμβελονισμό.
0: Δεν πάει καλά. Τη μία πάει στους γιατρούς, την άλλη πάει στους εμβελονισμούς. Εσύ, τι έχεις πρόβλημα?
2: Εντάξει, Μιχάλη μου, έχω ένα θέμα με τον Αυγένα. Πήγα και πήγα
0: εμβελονισμό. Με καρφίτσες θα γίνεις καλά.
2: Τι όμως. Α, δεν έχεις δοκιμάσει.
0: Όχι, γιατί να δοκιμάσει, δεν έχω κανένα λόγο.
2: Για δοκίμασε.
0: Δεν, όχι, εσύ θα πάω να δοκιμάσει. Εγώ δεν δοκιμάζω για πράγματα.
1: Κάνει καλό.
0: Μα δεν έχω τίποτα εγώ με τον Αυγένα μου.
2: Ναι, όχι, τον
0: Αυγένα. Μπα σε βάλω να σε κουβαλά στον νόμο μου, αν θέλει.
2: Σιγά, εσύ κόνανο βάρβαρο, σιγά.
1: Ναι, αλλά και ο Κόναν χρειάζεται εμβελονισμό μετά να
0: είσαι. Ναι, τίποτα, ο Κόναν χρειάζεται άλλα πράγματα.
2: Δεν ήταν αυτό.
0: Εσύ
3: σουβλάκια.
0: Να το, αυτό είναι.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες, φαίνεται το μάτι σου.
0: Ναι, ου. Ήμουνα πιο κάλτσουρ χθες.
2: Κάλτσουρ! Πού είχες πάει?
0: Μεταξουργείο.
2: Μεταξουργείο.
0: Δεν ξαναπάει ποτέ.
2: Αλτέρνατιβ θες να πεις, όχι κάλτσουρ.
0: Ναι, συγγνώμη, αλτέρνατιβ.
1: Για πες, τι έκανες εκεί?
0: Με τον Θοδωρή του Μαραντίνη είμαστε γνωστοί χρόνια.
1: Α, ναι, τι κάνει?
0: Έχει τα γενέθλια του χθες και θα κάνει και 7-8 εμφανίσεις γενικά. Και η εταιρεία μου του στείνει τον ήχο, τα φώτα και τα πέτυχα πάει για να το ευχηθώ και να χαβαλέψουμε λίγο δυο μας.
1: Καλά είναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά, γιατί να μην είναι.
1: Ναι,
0: παιδιά, για ποιο μου την πέσανε τρία κανάλια χθες.
2: Γιατί, τι έχεις κάνει?
0: Κύριε Τσόσου, λέει, τι συμβαίνει? Και άρχισα να με ρωτάνε για μπουζούκια, για λαϊκά.
2: Θα σε δούμε σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί.
0: Δεν ξέρω
2: αν
0: θα βγεις.
1: Τι απάντησες?
0: Ήταν του Λιάγκα.
2: Σήμερα θα βγει, γιατί είναι επικαιρότητα.
0: Σοβαρά.
2: Βέβαια.
0: Το Σταρ και το Α. Μην φύγεις. Λέω, ρε παιδιά.
2: Κάτσε λίγο εδώ.
1: Όλοι μαζί βάλαν τα μικρόφωνα.
0: Του Λιάγκα με πήρανε στη γωνία και οι άλλοι δύο ταυτόχρονα και τα δύο. Breakfast Star, λέω, μου έχετε κλέψει λίγο και τον τίτλο της εκπομπής.
1: Καλά τους είπες, Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη, καλά τους τα πες.
0: Αλλά λέω, εντάξει, είμαστε στο ίδιο κτίριο, λέω, οπότε εντάξει, επιτρέπετε.
1: Ναι, δεν
2: βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς τελείωσε αυτό.
1: Ναι, πάει τώρα αυτό. Δεν πειράζει.
0: Να σου πω, άιντε πρωί-πρωί. Με δοκιμάζεις να πω ideas.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει, δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνεις του Γιώργου.

0: Sports Car. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα. Έχετε και τα γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε σοφοί, έξυπνοι και επικοινωνιακοί, προσπαθώντας πάντα να αυξήσετε τις γνώσεις σας και να είστε πλήρως ενημερωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί από εσάς είστε αυθεντίες σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλος, ο Φίλιξ και η Φιλικίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Kevin Thornton, 57 ετών, σήμερα Άγγλος τραγουδίστης από το συγκρότημα των Color Me Bad. Πού το θυμηθήκατε καλά? Color Me Bad. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1885 φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της ελευθερίας ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνθας στο Μον Παρνές. Σαν σήμερα το 1961. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1979 η τραγουδίστρια Anita Ward νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Ring My Bell. 2007 σαν σήμερα η Traveling Wilburys νούμερο 1 με το τραγούδι End of the Line. Σας σήμερα το 2013 κυκλοφορεί το single του Avicii, το Wake Me Up. Γενέθλια 83 ετών σήμερα και ο Barry Manilow, Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής.

0: Παριμένει λόγω 83 ετών σήμερα. Κόπα Καμπάνα, καλημέρα σας. Ναι, πότε το κανονίσανε αυτό? Αυτό εδώ τώρα. Την Πέμπτη. Όχι, όχι αύριο. Την άλλη.
1: Ωραία.
0: Πέμπτη 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Τζίκο. Εκεί θα διάσουν όλα. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog επίσης που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη εκείνη ημέρα. Όλα αυτά θα γίνουν 5η 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. 5η 5 με 7 το απόγευμα θα σας το ξαναπούμε, οκ. Okay.

0: Gong gong.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Πρωί. Για ελάτε για το πρωινό τσεκ, να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 210-6146-997. Τρεις ερωτήσεις, αν τις απαντήσετε και τις τρεις σωστά. Άλλο ένα γεύμα για δύο άτομα στο Νέο Κόσμο, στην Στρούγκα Ταβέρνα, έτσι λέγεται. Φιλοσοφία, είναι μια local gastronomy. Πού είναι ο σεφ, ο Δημήτρης Κομματάς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας περιμένουν πάρα πολλά πράγματα. Και μπλακ άγκους και ριμπάι και κρέατα και αρνίσια παϊδάκια και τα λοιπά. Και ξεκίνημα με σουτζουκάκια, σχάραση, πιτάκια, μεσός γιαουρτιού. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Είμαι Μαρία.
0: Μάλιστα, Μαρία. Δεν μου λέτε, Μαρία, τι είναι η γόπα?
2: Ψάρι.
0: Σωστό. Πού βάζουμε ένα παγωτό για να το διατηρήσουμε?
2: Στην
0: κετάψη. Τέλεια. Πρόσεξε. Έχεις 14 μήλα.
1: Όπα.
0: Και σου δίνω άλλα 3. Και μετά επιστρέφεις 2. Πόσα θα έχεις?
2: 15.
0: Αχού.
1: Μπράβο, καλέ.
0: Καλέ, τα κορίτσια είναι έξυπνα.
1: Καλέ, τι έγινε.
0: Έχεις πάει Στρούγκα.
2: Δεν έχω πάει, αλλά πώς και πώς το περιμένω.
0: Θα πας και θα περάσεις όμορφα, θα πάρεις και ωραίο κρεατάκι τα λοιπά, αν είσαι του, είσαι του κρέατος.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχει και ριμπάι και μπλακάγκους Αμερικής και strip line. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή, thank you. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσουμε ότι η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1, στο Δεμολάθρο, στο Μαρούσι, και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ. Οκ, πώς θα μιλήσω όμως σήμερα, αύριο είναι αυτό. Okay. Μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και να απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening αύριο 18 Ιουνίου στο Demol Athens. Μην το χάσεις. Γενικότερα να σου πω ότι έρχεται και το breakfast στα FM in bed. Αν θέλεις να ξυπνήσουμε κάποιον για λογαριασμό σου σήμερα, να κάνουμε κάποια έκπληξη, παρακαλώ, στείλε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Ένα μικρό όνομα μου γράφεις, το τηλέφωνο του ή το τηλέφωνο της και τι μήνυμα να μεταφέρω. Όλο αυτό πάντα το κάνεις κατευθείαν στο τηλέφωνο, να μου τηλεφωνήσεις τώρα 210 61 46

0: 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το... 9,6
1: Radio DJ.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 β.
11: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
12: Θέλω να κατέβω τώρα.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: It's Snap.
1: Snap, πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε παρακαλώ, διότι καλοκαίρι. Όπου ένα ζουμερό ροδάκι, μία ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη και διαφορετική. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλεις. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Καλέ. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει πολύ καλά τι γίνεται και ποιος την εγγυάται. Μόνο τα Lidl. Μπα, έχουμε τηλεφωνήματα.
2: Ναι, ναι. Έχουμε βουλίτσα.
1: Είναι πολλά.
2: Μέχρι το μεσημέρι, εδώ να κάτσουμε.
1: Για να δω γιατί περνάει δύσκολα στη δουλειά. Καλημέρα σας παρακαλώ. Η Μαρκέλα, η Μαρκέλα είναι εκεί.
3: Είμαι ο άντρας της.
1: Ναι, αλλά μας έδωσε το τηλέφωνό σου. Πού είναι η Μαρκέλα τώρα?
3: Σπίτι της.
1: Και γιατί? Ναι, αλλά δεν μου έδωσε το τηλέφωνο. Έβαλες ένα τηλέφωνο το οποίο είναι το δικό σου.
3: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
2: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε.
2: Δεν πήγε πολύ καλά.
3: Ωραία.
1: Δεν μου λες πάνω. Γιατί περνάει δύσκολα στη δουλειά η Μαρκέλα?
3: Είναι λίγο περίεργη η δουλειά, λίγο πίεση.
1: Εντάξει, οι γυναίκες είναι για πίεση. Εσύ δεν αντέχεις. Αυτή αντέχει, μη φοβάσαι. Λοιπόν, τώρα δεν πάει να τηλεφωνήσω, μου έδωσε το δικό σου τηλέφωνο.
3: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, λες ότι το έκανε. Δεν πειράζει. Γεια.
2: Ωραία.
1: Next one.
2: Έμα.
1: Ωραία.

Πού είναι Βίκη? Δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Δώσε μου άλλο. Παρακαλώ.

0: Παιδιά, όλες οι κόρες λέγονται νεφέλη.
1: Ναι, ναι.
2: Τι είναι αυτό το τελευταία, χρόνια. Δεν είναι άσχημο όνομα, ωραίο.
1: Καθόλου, ωραίο.
2: Απλώς αρχίζει και χρησιμοποιείται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
2: Οκ. Okay. Αυτές είναι στο νούμερο 2.
3: Καλό.
2: Οπ, Παύλο, τι γίνεται?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όλα καλά?
3: Καλά. Happy birthday
2: to you. Έχεις γενέθλια, ε?
3: Έχω γενέθλια, ναι.
2: Ναι, είδες, τα θύμισα. Έχει έρθει ένα μήνυμα 95,2 άνθρωποι της Τζέα Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Έρθει ένα μήνυμα εδώ από τη σύζυγό σου. Μου λέει: σε παρακαλώ, πάρτουν τηλέφωνο να του πεις ότι είναι ο πιο τέλειος σύζυγος και πατέρας του κόσμου. Είμαστε πολύ τυχερές που τον έχουμε στη ζωή μας και ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η γυναίκα του, η Βιολέτα, και η κόρη σου είναι Φέλη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωραία, χρόνια πολλά, Παύλο. Bye.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
2: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια, λέει, λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
6: Εσύ.
2: Εγώ. Ρε, Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?

0: Harris και Blessings 7:48. Επόμενο, ελάτε γιατί έχει πλακώσει η δουλειά, παιδιά. Τα ζώδια είναι έτοιμα.
1: Ναι, με.
0: Okay. Για να δω, για να δω.
2: Let's see.
0: Αναστασία.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Happy birthday to...
0: Καλή χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Κοιμόσουνα καλέ.
3: Ναι.
0: 95,2 άνθρες DJ. Μου Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, Αναστασία, και λέει θέλω να τηλεφωνήσετε στην αγαπημένη μας την κόρη, την Αναστασία, η οποία κλείνει σήμερα τα 15 της. Της ευχόμαστε, λέει, να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη και να περάσει πολύ όμορφα στο Summer Camp. Α, θα πας Summer Camp.
3: Ναι.
0: Α, με τη Ρενέ το άλογο σου. Έχεις δικό σου άλογο, καλέ.
3: Έχω δύο.
0: Αχ,
2: έχει δύο.
0: Και βέβαια λέει να περάσει ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε και κερδίσει, λέει, και EuroLeague και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ με το θρύλο και είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
2: Ξύπνα.
0: Για να κάθισε λίγο στο κρεβάτι. Για πάμε. Έχεις χρόνια πολλά από τους γονείς σου και την αδερφή σου και τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι τι είναι, κανένα σκυλί είναι?
3: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα σήμερα. Θα σου βάλω και ένα τραγούδι, White Horse.

0: πιέζει ο χρόνος, sorry. White Halls. Ένα τηλεφώνημα γρήγορα τώρα. Υπάρχουν κι άλλα, δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς. Anyway, για πάμε να δούμε εδώ. Θα πάμε κατευθείαν στα ζώδια, ετοιμάσου.
1: Okay. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Είσαι ο έρωτας της ζωής της.
1: Αλήθεια.
0: Τα τελευταία χρόνια λέει πήγαμε πολλά ταξίδια, αλλά το ταξίδι που πάντα ήθελα λέει, να το κάνω, να κάνω είναι αυτό. Έχουμε και επέτειο λεγάμου.
1: Για να μην το ξεχνάω.
0: Γιατί με παντρεύτηκε 6 μηνών έγκυο, ντροπή μου, ωραία. με την κοιλιά τούρλα, λέει, στο Δημαρχείο η Κατερίνα. Βασίλη, είσαι μπάχαλο.
1: Λίγο, προσπαθώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα σήμερα, Βασίλη. Καλημέρα. Bye-bye. Ωραία, το παγό τελείωσε. Πάμε.
2: Λοιπόν, κρυός, επιμεληθείτε την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών σας, αλλά και την πραγματοποίηση ενός σχεδίου σας. 8. Ταύρος, αποφύγετε αντιθέσεις και απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν σας καταλαβαίνουν. 6. Δίδυμοι, παρά τα άγχη και τις αμφιβολίες που έχετε τώρα, ο Σεπτέμβριος θα είναι παραγωγικός μήνας για εσάς. 8. Καρκίνος, προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο είναι να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες που έχετε σε μια προσωπική ή επαγγελματική σας υπόθεση. 10. Λέων, ορίστε τους στόχους σας προκειμένου να παραμείνετε επίκαιροι και ενεργοί. 8. Παρθένος, το κλίμα στα προσωπικά σας ζητήματα διαφοροποιείται καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα. 8.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
7: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival. Το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival. Γιατί θα χάσετε? Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
8: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
9: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
8: Φύγαμε!
10: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι

0: Ποριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. People have
2: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τους 12 όρους της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε Ισραηλινό κανάλι. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας περιμένουν οι ΗΠΑ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χαλάζι μεγέθους μπάλας του μπέιζμπολ. Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέση. Ο Αργεντινός Άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που το αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών του Σίμπα.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: things that I've got.
1: Beautiful things. Καλημέρα στη Τετάρτη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται το Party in the Park, Powered by the E, Κυριακή 21 Ιουνίου στις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ, στο πεδίο του Άρεως, η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Το Party in the Park υποδέχεται το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες Β προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Γιατί το wellness είναι τρόπος ζωής. Upgrade your active moments. Μαζί και η Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 92 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηρακλή. Προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη. Κλειστά van, οικονομικά αυτοκίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο Flex Rental, Avance Car Rental. Party in the Park, powered by the την Κυριακή. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. 8 και 11, 8 και 12. Είδαμε τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αντικειοδό.
0: Yeah.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο της Φιλίσσας στον κόμβο Κηφισίας, καθώς επίσης και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γαλαμίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γαλαμίας και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you, άλλο.
2: Να πούμε ότι ακίνητη είναι η κάθοδος του Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωση ως τακτέλ λόγω τροχαίου.
0: Oh.
2: Κίνηση έχει η άνδος του Κηφισού από τη Λένορμαν, η Μεσογείων από το Χολαργό προς τον Νομισματοκοπείο, η Αρδιτού και τέλος η παραλία. Εκεί προσπηρέα στο νέο Φάλιρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Ωραία. Για έλατε κορίτσια. Θέλω να το συζητήσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, επειδή να πάμε λιγάκι πίσω. Πείτε μου, ποια χρονιά, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον οπτικά πιο όμορφο εγκόμενο που είχατε μέχρι τώρα?
2: Όλες τιμούνται.
0: Ήσασταν μαζί από την αρχή ή τον γνώρισατε εκεί πέρα? Πού είχατε πάει? Σας παρακαλώ, για έλατε πάλι. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ποια χρονιά, αν θυμάσαι. Εν πάση περιπτώσει, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον οπτικά πιο όμορφο γκόμενο που έχετε γνωρίσει μέχρι και τώρα? Ήσασταν μαζί από την αρχή ή τον γνωρίσατε εκεί στο αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού είχατε πάει? Παρακαλώ, περιμένω τις απαντήσεις σας, κορίτσι, στο 210-61-46-997. Ή αν θέλετε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber
2: 69-31-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις από το Viber
2: 69-31-952-952.
0: Και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο μεταξύ των κοριτσιών που απαντήσουν. Θα απαντήσουν, θα υπάρξει κλήρωση. Η νικήτρια θα κερδίσει το viral άρωμα της Sabrina Carpenter. Το οποίο υπάρχει μόνο αποκλειστικά στα Gallery de Beauté. Μπορείτε να μπείτε στο galeriedebotte.gr να το αναζητήσετε ή να πάτε σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα galeriedebotte. Okay? galeriedebotte.gr. Ποια χρονιά θυμάσαι? Ποιο καλοκαίρι ήσασταν με τον πιο όμορφο γκόμενο που είχατε μέχρι και σήμερα? Για πείτε μου, πού είχατε πάει?

0: Calvin Harris και Sam, παρακαλώ. Καλημέρα, έχουμε τις απαντήσεις. Καλημέρα, το 2010 λέει, το 10ο καλό. Στη Ρόδο είμαστε και είμαστε ακόμα μαζί, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα, καλοκαίρι του 2025 στη Μάλτα. Ζέστη και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, λέει η Λιάννα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα Μιχάλη, στην Καλαμάτα το 2013, λέει η Κωνσταντίνα.
1: Βέβαια, και εκεί.
0: Μάλιστα. Κανένα. Εύχομαι μήπως αυτό είναι, δηλαδή μήπως φέτος, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα σε όλους. Στη Σύρο είχα πάει, λέει, με τον έρωτα της ζωής μου και πέρασε υπέροχα, λέει Τζένι. Μάλιστα. Καλημέρα σας, ρε παιδιά. Σαντορίνη πέρυσι το καλοκαίρι. Στην Ία. Ρομαντικές ψυχές, λέει η Εβίτα. Καλημέρα. Εμένα ήταν το 2019 στη Μάλαγα, λέει η Στέλλα. Ήταν με κανένα Μάλαγα. Λοιπόν, αν τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, κορίτσια, η ερώτηση είναι ποια χρονιά, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον πιο όμορφο γκόμενο που είχατε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ποιος ήταν, ρε παιδί μου. Τον γνωρίσατε εκεί, πού είχατε πάει. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Και το δώρο μετά από την κλήρωση στο τέλος. Το Sabrina Carpenter Fragrance που έχει φτάσει αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Viral στο TikTok. Το R.

0: Πάρα πολύ ωραία απαντήση. Λοιπόν, το 2004 με τον Δήμετρο στο Μπό, στη Βούλα. Τον οποίο και παντρεύτηκα, λέει η Δήμητρα.
1: Μπράβο τη!
0: Στο Μπό, παιδιά, τον Μπό, τι έχει γίνει τώρα.
1: Τι γίνει, δεν ξέρω.
0: Κάτι είναι, δεν μπορεί, κάτι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Πριν λίγα χρόνια ήθελα να το πάρει ο Βάρτης αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, πριν 7 χρόνια στην Αίγινα ήταν υπέροχα με τον κομμενάκι αυτό. Πού να βρίσκεται άραγε τώρα, λέει η Άρτεμις. Είδε, σου έφυγε ρε, εσύ, Άρτεμις. Καλημέρα. Ήταν το καλοκαίρι του 2018 με ένα τυχαίο αγόρι που είχα γνωρίσει πριν 2 καλοκαίρια όταν έκανα σεζόν. Πήγαμε διακοπές στη Μήλο. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, λέει η Μαρία.
1: Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αχ, Μιχάλη μου, 2016 στη Ρόδο. Βέβαια δεν ήταν σαν και σένα, αλλά ήταν αυτός μανάρι. Ήταν και αυτός μανάρι, λέει η Ρούλα. Τι έχω εγώ να κάνω.
1: Σε είπε μανάρι, Μιχάλη.
0: Όχι, λέει, δεν ήταν σαν και σένα. Τι εννοείς. Έχω υπάρξει εγώ με τη Ρούλα.
1: Όχι. Μπορεί όμως να είσαι μανάρι. Και είσαι μανάρι.
0: Άνοιξε το βιβλίο σου. Τα αρχεία και πες μου. Γράφει πουθενά Ρούλα.
1: Μήπως έχεις ξεχάσει, Μιχάλη. Ανοίξε το Excel.
2: Έχει πολλά Ρούλα.
1: Ρούλα.
0: Το διάλα. Ο πιο όμορφος Μιχάλη μου ήταν πριν από 30 χρόνια. Ένας Ιταλός στη Μύκονο, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε, λέει Δήμητρα. Ε, ρε, μπαϊ, πακούλο.

0: Minogue με το Can't Get You Out of My Head. Δεν μας έβγαλε από το κεφάλι μου. Είναι πολύ κοντά στο θέμα μας. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την όμορφη παρέα. Το 2015 είχα γνωρίσει τον πιο όμορφο πιλότο που κάναμε τις πιο όμορφες πτήσεις στο μικρολίμανο. Πειραιάς Forever Yota. Έχει λιμάνι το μικρολίμανο. Αν έχει αεροδρόμιο. Α, ναι, το έχει βάλει σε quotes. Όμορφες πτήσεις. Καλοκαίρι 2004, 2005, 2006. Six pack, μπράτσα και Brad Pitt look. Πεθαίνω, λέει η Εύη.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Σου έφυγε όμως, η Εύη.
1: Δεν είναι εδώ.
2: Θα το βρούμε εμείς.
0: Τα τελευταία 6 καλοκαίρια, λέει, με τον ίδιο κούκλο. Πρώτες μας διακοπές Βενετία σε ταξίδι έκπληξη. Μου είχε πει δηλαδή το προηγούμενο βράδυ, βάλε δύο πραγματάκια σε ένα βαλιτσάκι. Πάμε κάπου εδώ κοντά για εκδρομή, λέει η Ζωή. Την πήγε Βενετία. 2020 Λιβαδάρα, λέει η Μαριτίνα.
1: Ωραία.
0: Το 2003 εκεί ήμουν μόνη μου με μεγάλη παρέα στην Κίμη Ευβίας, λέει η Μάρο. Καλημέρα. Ήταν το καλοκαίρι του 2005 στη Ζάγκυρθο με τον πιο όμορφο άντρα που έχω γνωρίσει, τον άντρα μου, τον Βασίλη, λέει η Φωτεινή.
1: Α, μάλιστα.
2: Α, τον παντρεύτηκε.
0: Ναι, ναι. Το 1986 στο Ελαφωνήσι στα Χανιά.
2: Α, Ελαφωνήσι.
0: Έτσι λέει, στα Χανιά.
2: Ναι, στα Χανιά, υπάρχει.
0: Χθες λέει, χθες κλείσαμε 40 χρόνια γάμου, λέει η Ράνια.
1: 40!
0: Δεν έχει ξαναπάει στο Ελαφωνήσι, έτσι ποτέ.
2: Πιστεύω και
0: δεν θέλει. Καλοκαίρι του 2007 στην Ίω τα δυο μας. Τώρα πια έχουμε γίνει 4, λέει Σταυρούλα. Μπράβο. Ωραία. Τον Ιούνιο του 2005 στην Κόλαση στο Μπουρνάζι γνώρισα τον άντρα μου και πήγαμε τις πρώτες διακοπές στη Μονεβασιά. Είμαστε ακόμα μαζί και εννοείται ότι είναι ο πιο όμορφος, λέει η Αδαμαντία. Καλημέρα Μιχάλη, φέτος το πιο όμορφο καλοκαίρι με το πιο όμορφο και πιο συνεννοήσιμο, αν ξέρεις τι εννοώ. Καλοκαίρι για πάντα, λέει η Βασιλική. Πολύ ωραία. Έγινε και η κλήρωση.
1: Η Ειρήνη είναι.
0: Πού είναι η Ειρήνη? Ειρήνη. Ειρήνη.
1: Μα πού είναι η Ειρήνη?
0: Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
0: Έλα καλέ, πού ήσουν, πού είχες πάει, βαφόσουνα?
3: Είμαι βόλτα.
0: Έχεις ρεπό, μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, λέει τον πιο όμορφο άντρα, τον έχω δίπλα μου και πήγαμε φέτος στην Άξο διακοπές. Το λένε Αλεκοπίτο, τον αγαπάω πολύ και ότι είναι το πιο όμορφο στη ζωή μου. Okay. Λοιπόν, θα του αρέσεις και εσύ τώρα περισσότερο γιατί θα σου έχουμε και το άρωμα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ από τα Γκαλερί Ντε Μποντέ και θα περάσει το όμορφο. Okay?
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Lovers on the Sun.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τρία χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
6: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
7: Κυψέλη.
6: Το All Day Στέκι των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Agro Beach House presents Summer Bliss.
14: 89,6 Radio DJ.
15: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
16: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
17: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα.
1: στη Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2691-313-136.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Tullis Motors ΑΕ.
20: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
19: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
20: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
19: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
21: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
22: Για σχολικά?
21: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
22: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
21: Και σε ντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
23: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
21: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
23: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Love, Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας. Πλησιάζει η μεγάλη ημερομηνία. Ο 95,2 άνθρωπος DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την μεθεπόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού. Μέχρι αυτό το Σάββατο μπορείτε ακόμα να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας στα 53 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα τραπέζια, όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον πολύ λίγες. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη βραδιά, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μάθετε περισσότερα και κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Έχω και μια διπλή πρόσκληση για σας, αν θέλετε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Hugel, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber Παρασκευή 26 Ιουνίου, Hugel in Athens, στο Θέατρο Βράχων, στον Βύρονα.

0: Moving to the sun. Τι ωραία, τι ωραία, 8:44. Αυτό δεν το πιστεύω.
1: Μα τι έχει συμβεί πια?
0: Είσαι καλά, εργαζόμενος πυρπόλησε τον χώρο της δουλειάς του.
1: Γιατί?
0: Ναι. Λέγοντας έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Στην απόφαση να καταστρέψει τον εργασιακό του χώρο βάζοντας φωτιά προχώρησε ένας εργαζόμενος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο άνδρας πυρπόλησε την αποθήκη χαρτιών υγείας.
1: Να, χαρτιών υγείας.
0: Όπου εργαζόταν καταστρέφοντας ένα κτίριο έκτασης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών.
2: Τεράστιο.
0: Στο βίντεο καταγραφής της κάμερας ασφαλείας της εταιρείας φαίνεται να κρατάει ένα πτήρα και να βάζει φωτιές στις παλέτες με χαρτιά υγείας ενώ ακούει την αλεία πρέπει να μας πληρώνετε καλύτερα, ρε. Το μόνο που είχατε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε με χρήματα και όχι με κολόχαρτα κάθε μήνα.
1: Α, του δίναν κολόχαρτα. Εντάξει, ο άνθρωπος λέει.
0: Πού πάει το μυαλό σου, εσένα?
1: Πού πάει?
2: Τι τυχαίο.
0: Λέει κάτι.
1: Α, τι μου λέει.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να πάρεις φωτιά εδώ μέσα.
1: Όχι, δεν θέλω να πάρω φωτιά.
0: Και εμένα μου ήρθε μια ιδέα.
1: Α, σου ήρθε, τι.
0: Να πάω τουαλέτα.
1: Α, ωραία.

0: Ωραία, 8:47. Σήμερα Τετάρτη να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή Acro Beach House στο Βάρκιζα Resort, στα DJ Μιχάλης Ζαουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας, στις 5 θα είμαι εκεί. Στο Acro Beach, χορηγός επικοινωνίας, στο 95,2 Athens DJ, είναι στο Βάρκιζα Resort. Αν μπεις από τη μεγάλη κεντρική είσοδο, με το που μπεις κάνεις αριστερά και στα 50-70 μέτρα είμαστε, είσαι εκεί. Επίσης υπάρχει και η είσοδος νούμερο 2, η Β.
1: Α,
0: και με αυτή και βγαίνεις κατευθείαν. Αλλά οκ, είναι εύκολο. Την Κυριακή λοιπόν, στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 εγώ, Acro Beach House στο Βάρκιζα Resort. Τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, και θα πούμε τους κανόνες του καλοκαιριού που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν.
2: Κανόνες καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
2: Τι είναι αυτή?
0: Τι, να μην φοράμε παλτό, φαντάζομαι, ούτε κασκόλ.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
2: Πάμε παραλία.
1: Ναι, απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεύτερον, καρπουζάκι στο ψυγείο.
2: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
2: Σε ταπεράκι.
1: Ναι. Τρίτον, ποτέ σανδάλι με κάλτσα.
0: Όχι βέβαια.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Γερμανός.
2: Ποτέ.
1: Ναι. Ποτέ. Συνεχίζω. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά.
2: Σε θάλασσες και ακτές.
1: Να ορίστε.
2: Θυμόμαστε και το πελεκάνο. Τι ήταν αυτό?
0: Πελαργός.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Σε παραλία γυμνιστών τα βγάζετε όλα.
2: Όχι, άμα δεν θέλουμε.
1: Όχι, μην πάτε.
0: Ξέρετε, αυτός ξέρει, αυτός πει, σε τέτοια πηγαίνει.
2: Ναι.
0: Για τους δικούς του λόγους.
2: Ναι, πηγαίνω και δεν τα βγάζω εγώ, όχι, δεν θέλω.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν τσαντίζονται οι άλλοι, ρε.
2: Δεν τσαντίζονται. Ο καθένας κάνει τη δικιά του την πλευρά.
1: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι έστω και μία φορά δοκιμάστε το Sex on the Beach.
2: Α, όχι.
0: Έλα, μπορεί με την άμμο τώρα να μπερδευτούν όλα.
1: Άλμπρε, το κάνεις, είναι καλοκαίρι.
0: Το έχουμε κάνει, εντάξει, άλλο.
2: Το έχει κάνει.
1: Συνεχίζω. Λοιπόν, προσοχή στο τσάκα τσούκα. Θέλουμε λίγο ησυχία, βρε παιδιά. Στη ρακέτα.
0: Α, όχι.
2: Όχι, δεν θέλουμε ρακέτα.
0: Τίποτα. Είναι κάτι καραγκιόζιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι καραγκιόζιδες. Κάτι καραγκιόζιδες.
1: Γι' αυτό τα λέμε τώρα. Να, οι κανόνες του καλοκαιριού. Συνεχίζω. Παγωτό χωρίς σοκολάτα, ούκα έστιν παγωτό.
2: Δεν γίνεται βανίλια μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα το φάτε το τσουκλά.
2: Δεν θέλουμε σοκολάτα, θέλουμε βανίλια. Δεν μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε.
1: Λοιπόν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ωραία.
0: Έστω με καραμέλα από πάνω.
1: Καραμέλα. Ναι. Wow.
2: Της μηχανής είναι το πιο ωραίο.
1: Α, καλά.
0: Το χωνί. Το χωνάκι, ναι.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, κι άλλο θα πω τώρα που είναι κανόνας. Πατάτα και παπάρα στη χωριάτικη.
0: Για σένα μιλάει.
1: Πατάτα τηγανητή και παπάρα στη χωριάτικη.
2: Παπάρα, τα κάνω όλα αυτά.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη, αν θέλετε, λέει, να βρείτε κοπέλα, πρέπει να μιλάτε για καλοκαίρια, για κρογιαλιές και αστέρια.
2: Καλό τραγούδι δεν είναι αυτό?
0: Όλα αυτά με ελληνικό ρεπερτόριο.
2: Ναι,
1: και τους άρεσαν.
2: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
3: Σοφία Αρβανίτη.
0: Φίλοι και φίλοι μας ακούτε όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, όλοι όσοι δουλεύουμε πληρωνόμαστε. Εγώ δεν πληρώνομαι, εγώ αποζημιώνομαι.

0: Radio DJ.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ψήθρεμης, τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

0: Open Cut, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
10: DJ Traveler, live on tour.
11: London! Are you ready for Harry Styles?
12: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
10: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
12: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
10: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
12: Συντονίσου
10: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
12: στις 8.30 το πρωί
10: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
9: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Πίσω στον Κορυδαλό βρέθηκε και πάλι ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι θα πρέπει να κλείσει 25 χρόνια στη φυλακή. Φαίνεται πως διαλύονται τελικά τα σύννεφα ανάμεσα στον Justin Timberlake και την Jessica Biel. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
13: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
9: DJ. Η ώρα είναι 9.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Fade of Ophelia. Να υπενθυμίσω ότι στο Insurance Market μπορείς να συγκρίνεις εύκολα επιλογές με πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Είναι 9 και 5,5 λεπτά και πάμε Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό.
0: Αυτή
1: την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτά μετά τον κόμβο της Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε γύρω στα 15 λεπτά από Πλακεντία έως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Παρακαλώ.
2: Να πούμε ότι είναι ακίνητη η κάθοδος του Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωση ως τακτέλη λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει κατηφόρα της Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η άνοδος της Συγκρού και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά στον Άλμο και το Νέο Φάλιρο και προς Γλυφάδα από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι την Αμφιθέας.
0: Μάστε.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάστε, Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, εμείς συνέχισαμε ανωδικά τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

0: συν 0,52% για το γενικό δείχτη. 2.475 μονάδες στα 349 εκατομμύρια ο τζίρος. Μεικτή εικόνα στη Wall Street χθες το βράδυ. Συν 0,64, μείον 0,57 και μείον 1,57 οι τρεις δείχτες. Στο συν 0,07 η Γερμανία. Μεικτά και τα θετικά. Συν 0,97 και μείον 0,63 για Τόκιο και Χονγκ Κονγκ. Είναι 16 ευρώ δολάριο. Τα καλά νέα συνεχίζουν να έρχονται από το πετρέλαιο στα 78,30 αυτή τη στιγμή το βαρέλι και ο χρυσός ψηλότερα στα 4.330 δολάρια η ουγγιά.
1: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε

0: Για Ελλάδα, γιατί σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρεμιέρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο κινηματογράφο. 95,2 άθες DJ και Feel Good. Σας προσκαλούμε στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί τον απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου. Ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Θα σας αρέσει. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράση με πρωταγωνιστές Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere, Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου.
1: Ωραία!
0: Αμέ! Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Μου γράφετε όπως πάντα πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά στους 25 Ιουνίου από την Feel Good. Μιλάμε πρώτη προβολή, 3η 23 Ιουνίου στην Εγλυζαπίου στις 9 το βράδυ.

0: Τέλεια, 9 και 10. Τι θέλεις, καλέ, λοιπόν, άφησε με να μιλήσω.
1: Όχι, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το πω. Ναι. Γιατί όσοι ψάχνουν δουλειά το καλοκαίρι, βρέθηκε η λύση.
0: Τι,
1: λοιπόν,
0: εστίαση.
1: Θα σου πω. Μισθός 5.000 ευρώ.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε μήνα.
0: Α, okay.
1: Για να λύθεις αντιλιακό.
2: Τι είναι να λύθεις? Εύκολο.
1: Αντιλιακό να
0: αρχίζω να χαϊδεύω μέσα και κόλλους και τέτοια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ξεκινάμε από την πλάτη, όχι μέσα και κόλλους κατευθείαν.
1: Έχει δίκιο το παιδί εδώ.
2: Δεν τρελαθούμε.
0: Στην πλάτη θα σου βάλω πετσέτα.
1: Λοιπόν,
2: συγγνώμη, δηλαδή.
0: Πάμε κατευθείαν στο ενδιαφέρον. Με την πλάτη τώρα, όχι.
1: Λοιπόν, να τα πω εγώ.
0: Είσαι μέσα στις φακίδες, έχεις ελιές.
2: Έχεις δίκιο, ναι, πρέπει να τους κοιτάξουμε αυτά τώρα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, αυτό έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Γαλλία. Οι αυτοί άνθρωποι λέγονται creamers.
0: Creamers.
1: Και πρέπει να έχουν διάφορα προσόντα για να το κάνουν αυτό.
2: Προσόντα.
1: Ναι, ναι. Πρέπει, λέει, να είναι νέοι, ωραίοι και να έχουν λίγες ιατρικές γνώσεις.
2: Ιατρικές.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Αυτοί και οι πισινάδες.
2: Μα τι είναι αυτό.
1: Ναι. Επίσης πρέπει να ξέρουν να διασκεδάζουν και να είναι ικανοί να διοργανώνουν δραστηριότητες στην παραλία.
0: Με συγχωρείτε, κορίτσι μου, τι έχει να κάνει αυτό με το μασάζ, με το να σου αλείψει την πλάτη με αντιλιακό? Τι έχει να κάνει με αυτό?
1: Είναι όλα τα qualification αυτά μαζεμένα.
0: Άρα ψάχνετε για κόμενο. Το κατάλαβα. Και κόμενο της μιας βραδιάς.
1: Εντάξει.
0: Έτσι να μου το πεις.
2: Στρίπερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ υποψήφοι, κάνουν ουρές και αυτό έρχεται και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, έχουν μαζευτεί 30.000.
2: Σαν του στην Μύκονο.
1: Να, ορίστε.
0: Στην Μύκονο. Στην Μύκονο, στην Μύκονο, να χαϊδέψει τον άλλον. Έλα, ρε,
2: παιδιά. Γιατί δεν θα σε αλείψω, σε παρακαλώ.
0: Όχι,
2: θα σε αλείψω.
0: Κρίμπολ.
2: Εγώ είμαι ο κρίμερ, εγώ θα σε αλείψω. Μην τρελαθούμε.
0: Είδατε τι τραβάμε.
2: Και θα έρθω και στο ποπουδάκι. Μιχάλη. Κρίμερ δεν είναι. Άμα είσαι σε μια, παραλία γυμνιστών. Δεν θα έρθω.
0: Εγώ σε παραλία γυμνιστών για ποιο λόγο? Δεν πάω, ρε. Ένα από το δεύτερο. Να μου κατεβάσεις το μαγείο να μου τρύψεις τον ποπό.
2: Πριν από αυτό δεν είπες εσύ? Δεν είναι.
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
2: Όχι, δεν κάνω.
0: Καταρχήν δεν με νοιάζει αν είναι ο ποπός μου πιο άσπρος από το κανονικό.
2: Σε παρακαλώ, εγώ εμένα με νοιάζει. Δεν σε βλέπω ολόκληρο μαύρο. Μην τρελαθούμε.
0: Θα αρχίσει πάλι το story ότι εσύ και εγώ τα έχουμε.
2: Ναι, όχι, δεν είναι.

0: πάντα ο Γιώργος Κυπαρίσης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήριακα. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργων είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σόμ.
0: Τι σημαίνει ρε, τι είναι επίγον.
2: Ηρέμησε. Παιδιά, ποιος είναι αυτό, κάπου τον ξέρω αυτόν τον κύριο. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Από τα 11 λέει ξεκίνησα την παρανομία. Τι εννοεί? Συνέντευξη λέει στην εκπομπή νωρίς στην ΕΡΤ παραχώρησε ο Μιχάλης Σαουσόπουλος.
0: Τι παρανομία?
2: Εννοούσα.
0: Δεν πιστεύω να ήμουν μεθυσμένο και να τα πάω όλα. Παρανομία, προφανώς εννοούσα πειρατικού
2: σταθμού. Το 267, ναι. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μια ενημερωτική εκπομπή. Α, θα τη δούμε σε ενημερωτική εκπομπή.
0: Θα μας ενημερώνει γιατί. Δεν πει πράγμα.
2: Δεν ξέρω.
0: Για ένα μπορεί. Πάμε.
2: Λοιπόν, ο Τρίφωνας Σαμαράς είναι εδώ, βάριεμαι να σκουπίζω, αλλά στο νύχι λέει και στο πιάτο είμαι πρώτος. Άμα θες δηλαδή να σου φτιάξει το νύχι ο Τρίφωνας, θα πας. Γιώργος Λιάγκας για ένα Αουτογλου. Η μπουρδα λέει είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά. Έχω κάνει και 70%. Τσακώνεται κάποιο λόγο. Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό τη. Είμαι πολύ καλά. Η απόσταση δοκιμάζει τη σχέση, Μιχάλη μου.
0: Μάλιστα.
2: Η Ραμόνα Βλαντή απ' την άλλη, ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και με θέλει στην τηλεόραση. Τι θέλουμε στην τηλεόραση, Μιχάλη μου?
0: Τι, γίνεται τίποτα?
2: Όχι, αλλά...
0: Διαμαρτυρίες, τίποτα? Στο Σύνταγμα?
2: Όχι.
0: Οκ. Τι είναι αυτό? Game over.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, νότες, μπάσκετ και ταξίδια τη συγκεκριμένη κυρία. Από μικρή ερωτευμένη με τη μουσική και τον αθλητισμό. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ δεν έχει τίποτα.
2: Εδώ δεν έχει κάτι, όχι.
0: Εδώ οι παπάδες και τα λοιπά.
2: Χρυσάφι στην Ελένη Μενεγάκη.
0: Τι?
2: Πρόταση Μαμούθ μεγάλης εταιρείας προϊόντων ομορφιάς.
0: Μάλιστα.
2: Επιστρέφει εκεί.
0: Πού?
2: Στα προϊόντα ομορφιάς.
0: Α.
2: Σε αυτό που ξέρει πολύ καλά.
0: Και πώς θα τα μέσα ποιας πλατφόρμας? Γιατί από την τηλεόραση θα το κάνει, δεν το κάνει.
2: Από το Instagram μάλλον.
3: Instagram,
2: από τα, ναι, από τα social. Μάλιστα.
0: Ωραία. Τι τρέχει με την υγεία της και τα λοιπά. Τι λέει?
2: Σπύρια διαρρηκτών λέει, διαπάσαν κλοπή.
0: Μάλιστα,
2: στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο. Εντάξει, δεν μπορώ. Πρέπει να έχουμε. Στη Μύκονο πρέπει να είναι όλα τα καλύτερα. Οι καλύτεροι κλέφτες, οι καλύτεροι επιτέλου.
2: Ναι,
0: όλα πρέπει να είναι τα καλύτερα. Εντάξει, για να μην μας αγχώνουν
2: και όλα.
0: Τι είναι όλες αυτές εδώ?
2: Η γρή διασκέδαση λέει εδώ πέρα, pool party και χορός μέχρι το ξημέρωμα σε in μαγαζιά της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
2: Ποια είναι αυτά τα in μαγαζιά?
0: Διάφορα.
2: Α, ωραία.
0: Και δεν βλέπεις εδώ φωτογραφίες.
3: Ναι,
0: με τα οπίστια.
3: Πολύ ποπό έχει.
0: Γι' αυτό λέει in μαγαζιά. Ότι είναι μόνο.
2: Και η χιούμορ αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Α, παπά.
0: Τι?
2: Ποιος είναι εδώ, ο Σπίλμπεργκ, η μαμά των UFO.
0: Μάλιστα. Αχου, έχει πολύ σαχλαμάρα το πράγμα σήμερα. Εδώ δεν τα, μάλιστα.
2: Ναι, εκεί, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται πιο πέρα. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτά είναι.
0: Δεν έχει κάτι. Λοιπόν, ήρθε κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο. Οι συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη πόνου αποτελούν συχνό θέμα συζήτηση στο διαδίκτυο.
2: Α, τι είναι αυτό, για πες.
0: Ένας από τους πιο γνωστούς ισχυρισμούς αναφέρει ότι ένα δυνατό χτύπημα στα ανδρικά.
2: Ναι.
0: Προκαλεί περισσότερο πόνο και από το κετό.
2: Αλήθεια.
0: Δεν πάω το ξέρουμε γιατί εμείς δεν έχουμε γεννήσει. Εμείς μόνο κάτι κλωτσιές έχουμε φάει και κάτω. Ούτε εσείς έχετε τέτοια πράγματα κάτω εκεί, οπότε δεν μπορεί να μας πεις και εσύ τίποτα. Άρα πρέπει να το φανταστούμε. Σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου, μία λέει τέτοια κλωτσιά ισοδυναμεί με την γέννα 160 παιδιών. Πονάει τόσο πολύ, λέει. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες συγκρίσεις δεν μπορούν να μετρηθούν. Είναι αυτό που έλεγε. Όταν κάποιος βέβαια τραυματίζεται στα. Το νευρικό σύστημα στέλνει πολύ ισχυρά μηνύματα, σήματα πόνου στον εγκέφαλο, προκαλώντας συχνά έντονη δυσφορία, ναυτία, ζαλάδα ή ακόμα και προσωπική αδυναμία, προσωρινή αδυναμία κίνησης. Ναι.
3: Τραγικό.
0: Ναι. Δεν σε έχουν εκλωτσίσει ποτέ.
2: Δεν παίζω μπάλα.
3: Σας έχει τύχει αυτό?
2: Ναι.
3: Σας έχει
2: τύχει? Δεν έχει γίνει ποτέ.
3: Όχι. Εντάξει τότε. Μακριά από εμάς.
0: Εσένα.
3: Ha ha ha.

0: 26 ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στην γυναίκα. Σήμερα σκληρές οι ερωτήσεις. Πού είναι η Παρασκευή?
1: Εδώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα Παρασκευή, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά είμαι.
0: Πολύ ωραία. Ο Ευάγγελος πού?
2: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται, Ευάγγελε, πού είσαι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαι στον δρόμο και εγώ. Έχω σταματήσει και περιμένω να μιλήσουμε.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, Ευάγγελε, από εδώ η Παρασκευή. Παρασκευή ο Ευάγγελος.
2: Χάρηκα πολύ.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε.
0: Καλή επιτυχία και ξεκινάμε. Παρασκευή. Ποιος δημοσιογράφος παρουσιάζει την εκπομπή στον Ενικό?
1: Δεν είναι ο Χατζηνικολάου.
0: Δηλαδή μου λες να μην το λάβει υπόψη, να το πετάξω έξω ή τι?
1: Θα πω το Χατζηνικολάου.
0: Πες
1: το,
0: ναι, αυτό είναι.
3: Πολύ καλή.
0: Ξεκινήσαμε, άλλα αντάλλον. Πάμε, Ευάγγελε. Ποιος είναι, εντάξει, εύκολο. Ποιος είναι ο πιο διάσημος διαγωνισμός τραγουδιού στην Ευρώπη?
2: Eurovision.
3: Πολύ καλός, είναι γνώστης.
0: Παρασκευή. Στο παιχνίδι του PlayStation Pro Revolution Soccer, με ποιο πλήκτρο γίνεται το σουτ προς την εστία του τερματοφύλακα? Με το τρίγωνο, το τετράγωνο, με τον κύκλο?
1: Με τον κύκλο θα πω.
0: Όχι, με το τετράγωνο δεν είναι.
4: Okay.
0: Ευάγγελε, ποιο είναι το αγαπημένο όργανο του Απόλλωνα? Η άρπα, η λύρα, ο αυλός?
2: Νομίζω ότι είναι η άρπα.
0: Η λύρα. Συνεχίζω. Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σε ποια προάστια κτίζεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα?
1: Στα νότια προάστια.
0: Σωστό.
3: Η καλή είναι, ναι, ξέρει.
0: Ευάγγελε, συγκεντρώσου. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχεις ένα μόνο σπίρτο. Και στο δωμάτιο υπάρχει ένα κερί, μία λάμπα πετρελαίου και ένα τζάκι. Τι ανάβεις πρώτο? Πρόσεξε.
2: Το σπίρτο.
3: Μπράβο.
0: Σωστό. Παιδιά, δεν το περιμένω να το απαντήσω.
3: Ωραία, μπράβο!
0: Παρασκευή. Ναι. Ποια από τις αισθήσεις του έχασε ο Μπετόβεν? Ακοή, όραση, αίσθηση?
1: Ακοή.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή, ξέρει.
0: Ευάγγελε, ποια ανακάλυψη έκανε τον Αρχιμίδη να φωνάξει «Έβρικα, έβρικα»?
3: Παναγία μου.
0: Την άνοση. Την άνοση. Σωστός.
3: Ξέρει κι αυτός.
0: Οκ. Παρασκευή. Τι χρώμα έχει το αεροπλάνο του Batman?
1: Μαύρο.
0: Δεν έχει αεροπλάνο.
1: Δεν έχει αεροπλάνο.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
4: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
0: Παρασκευή, πού βρίσκεται το γήπεδο San Siro?
1: Κιώτο, σαν...
0: San Siro.
1: Θα πω... Βραζιλία.
0: Ευάγγελε.
2: Κάτι κινέζικο μου κάνει.
0: Το San Siro. Το San Siro. Το San Siro σου κάνει κινέζικο.
12: San Siro.
0: Τι είπες, Ευάγγελε?
2: Ακούω San Siro.
0: San Siro.
12: San Siro.
0: Μισό το, κάτσε να το δοκιμάσουμε στα Ιαπωνέζικα.
12: San Siro, Surya, Yoso.
2: Ταιριάζει, Μιχάλη, ταιριάζει.
0: Στην Ιταλία, ρε μεγάλε, στο Μιλάνο. Το San Siro. Λοιπόν, πάρτε από ένα εκατοστάριο καθένας, γιατί δεν μπορώ, τρελάθηκα. 100 ευρώ καθένας, γιατί δεν μπορώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και... Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν τε. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
20: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
19: Και η νομική προστασία?
20: Προστασία, αλλά νομική.
19: Και η απαλλαγή?
20: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
19: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
20: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
22: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
11: Το

0: upside down, boy, you tell me. 9.42, τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, επιμεληθείτε την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών σας, αλλά και την πραγματοποίηση ενός σχεδίου σας. 8. Ταύρος, αποφύγετε αντιθέσεις και απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν σας καταλαβαίνουν. 6. Δίδυμη, παρά τα άγχη και τις αμφιβολίες που έχετε τώρα, ο Σεπτέμβριος θα είναι παραγωγικός μήνας για εσάς. 8. Καρκίνος, προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο είναι να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες που έχετε σε μια προσωπική ή επαγγελματική σας υπόθεση. 10. Λέων, ορίστε τους στόχους σας προκειμένου να παραμείνετε επίκαιροι και ενεργοί. 8. Παρθένος, το κλίμα στα προσωπικά σας ζητήματα διαφοροποιείται καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα. 8. Ζυγός, μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις που σας δεσμεύουν. 7. Σκορπιός, κάποιες ευκαιρίες διαφαίνονται για βελτίωση την προσωπική και την επαγγελματική σας ζωή. 9. Τοξότης, αισθηματικά φροντίστε να είστε ευέλικτοι με τις νέες νοημίες ή ελεύθεροι και συγκαταβατικοί όσοι είστε σε σχέση. 8. Εγώκερος, γίνονται διεργασίες που θα βοηθήσουν στο μέλλον στην καταχώρησή σας στις θέσεις που επιδιώκετε ή που θα σας προταθούν. 9. Υδροχόος, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται τη συμπαράστασή σας. Βρείτε χρόνο για να τους στηρίξετε. 7. Και τέλος, ηχθείες, εσείς που περνάτε μια μεταβατική περίοδο, φροντίστε να μην βλάψετε την υγεία σας ή κάποιες χρήσιμες σχέσεις σας. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο 7, Μιχάλη.
0: Α, ναι, αύριο 5. Ναι. Βέβαια, ναι, θα έρθω, θα έρθω. Φαντάζομαι πως ναι. Κρατάγαμε σημειότυπα, ναι, να φύγει το βίντεο. Παύλο, τι γίνεται?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Καλά. Happy birthday
0: to you. Έχεις γενέθλια, ε?
2: Έχω
0: την έννοια,
2: ναι.
0: Ναι, είδες, τα θύμισα. Έχει έρθει ένα μήνυμα, 95,2, άνθρωπος της Τζέννης Μιχάλης Τσαουσόπουλος, έρθει ένα μήνυμα εδώ από τη σύζυγό σου, μου λέει, σε παρακαλώ πάρτουν τηλέφωνο να του πεις ότι είναι ο πιο τέλειος σύζυγος και πατέρας του κόσμου. Είμαστε πολύ τυχερές που τον έχουμε στη ζωή μας και ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η γυναίκα του, η Βιολέτα, και η κόρη σου είναι Φέλη.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ωραία, χρόνια πολλά, Παύλο.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Αναστασία.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Happy birthday. Καλέ, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Κοιμόσουνα καλέ.
3: Να.
0: 95,2 άνθρωπος DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, Αναστασία, και λέει: θέλω να τηλεφωνήσετε στην αγαπημένη μας την κόρη, την Αναστασία, η οποία κλείνει σήμερα τα 15 της. Της ευχόμαστε, λέει, να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη και να περάσει πολύ όμορφα στο summer camp. Α, θα πας summer camp.
3: Ναι.
0: Α, με τη Ρενέ το άλογό σου. Έχεις δικό σου άλογο, καλέ?
3: Έχω δύο.
4: Αχ, δύο.
0: Και βέβαια, λέει, να περάσει ακόμα καλύτερα, γιατί έχουμε και κερδίσει, λέει, και EuroLeague και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ με το θρύλο και είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Α,
0: για να κάθισε λίγο στο κρεβάτι. Για πάμε. Έχεις χρόνια πολλά από τους γονείς σου και την αδερφή σου και τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι τι είναι, κανένα σκυλί είναι?
3: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα σήμερα. Θα σου βάλω και ένα τραγούδι, White Horse.
1: Και τέλος, οι ηχθείες, εσείς που περνάτε μια μεταβατική περίοδο, φροντίστε να μην βλάψετε την υγεία σας ή κάποιες χρήσιμες σχέσεις σας. 7.
0: Ναι. Θα τρελάδω. Να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Για έλατε, κορίτσια. Θέλω να το συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, επειδή πάμε λιγάκι πίσω. Πείτε μου, ποια χρονιά, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον οπτικά πιο όμορφο εγκόμενο που είχατε μέχρι τώρα?
1: Όλες θυμούνται.
0: 2010, λέει, το 10ο καλό. Στη Ρόδο είμαστε και είμαστε ακόμα μαζί, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα. Εμένα ήταν το 2019 στη Μάλαγα, λέει η Στέλλα. Ήταν με κανένα Μάλαγα. Καλοκαίρι 2004, 2005, 2006. Six pack, μπράτσα και Brad Pitt look. Πεθαίνω, λέει η Εύη. Σου έφυγε όμως,
4: δεν
0: ρίζει η Εύη.
4: Δεν είναι εδώ.
0: Το 1986 στο Ελαφωνίσι στα Χανιά. Χθες λέει, α, ναι, χθες κλείσαμε 40 χρόνια γάμου, λέει η Ράνια.
4: 40!
0: Δεν έχει ξαναπάει στο Ελαφωνίσι, έτσι ποτέ.
1: Πιστεύω και
0: δεν θέλει. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αχ, Μιχάλη μου, 2016 στη Ρόδο. Βέβαια δεν ήταν σαν και σένα, αλλά ήταν και αυτός μανάρι, λέει η Ρούλα. Τι έχω εγώ να κάνω.
1: Σε είπε μανάρι, Μιχάλη.
0: Όχι, λέει, δεν ήταν σαν και σένα, τι εννοείς. Έχω υπάρξει εγώ με τη Ρούλα.
1: Όχι. Μπορεί όμως να είσαι μανάρι. Και έχει μανάρι.
0: Άνοιξε το βιβλίο σου. Τα αρχεία και πες μου. Γράφει πουθενά Ρούλα.
1: Μήπως έχεις ξεχάσει, Μιχάλη. Ανοίξε το Excel.
4: Έχει πολλά Ρούλα.
0: Το διάλα. Ο πιο όμορφος Μιχάλη μου ήταν πριν από 30 χρόνια ένας Ιταλός στην Μύκονο, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε, λέει Δήμητρα. Ε, ρε, μπαϊ, φακούλο. Αυτό δεν το πιστεύω.
4: Μα τι έχει συμβεί πια.
0: Είσαι καλά. Εργαζόμενος πυρπόλησε τον χώρο της δουλειάς του, λέγοντας έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα.
4: Δεν πάμε καλά.
0: Στην απόφαση να καταστρέψει το εργασιακό του χώρο βάζοντας φωτιά, προχώρησε ένας εργαζόμενος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο άνδρας πυρπόλησε την αποθήκη χαρτιών υγείας.
4: Να, χαρτιών υγείας.
0: Όπου εργαζόταν καταστρέφοντας ένα κτίριο έκτασης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών.
1: Τεράστιο.
0: Στο βίντεο καταγραφής της κάμερας ασφαλείας της εταιρείας φαίνεται να κρατάει ένα πτήρα και να βάζει φωτιά στις παλέτες με χαρτιά υγείας, ενώ ακούει την αλήθεια πρέπει να μας πληρώνετε καλύτερα, ρε. Το μόνο που είχατε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε με χρήματα και όχι με κολόχαρτα κάθε μήνα.
4: Α, του δίναν κολόχαρτα.
0: Έμα.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος λέει...
0: Πού πάει το μυαλό σου, εσένα.
4: Πού πάει.
1: Τι συγχαίρω.
0: Λέει κάτι.
4: Α, τι μου λέει.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να πάρεις φωτιά εδώ μέσα.
4: Όχι, δεν θέλω να πάρω φωτιά.
0: Και εμένα μου ήρθε μια ιδέα.
4: Α, σου ήρθε, τι.
0: Να πάω τουαλέτα.
4: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, και θα πούμε τους κανόνες του καλοκαιριού που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν.
4: Κανόνες καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
4: Τι είναι αυτή.
0: Να μην φοράμε παλτό, φαντάζομαι, ούτε κασκόλ.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
4: Πάμε παραλία.
1: Ναι, απλά τα πράγματα. Σε παραλία γυμνιστών τα βγάζετε όλα.
4: Όχι, άμα δεν θέλουμε.
1: Όχι, μην πάτε.
0: Αυτός ξέρει, αυτός σε τέτοια πηγαίνει. Για τους δικούς του λόγους.
4: Ναι, πηγαίνω και δεν τα βγάζω εγώ. Όχι, δεν θέλω.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν τσαντίζονται οι άλλοι, ρε.
4: Δεν τσαντίζονται. Ο καθένας κάνει τη δικιά του την πλευρά.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη. Αν θέλετε, λέει, να βρείτε κοπέλα, πρέπει να μιλάτε για καλοκαίρια, για κρογιαλιές και αστέρια.
4: Καλό τραγούδι δεν είναι αυτό.
0: Όλα αυτά με ελληνικό ρεπερτόριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τις άρεσαν.
4: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
5: Σοφία Αρβανίτ.
0: Φίλοι και φίλοι μας ακούτε όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, όλοι όσοι δουλεύουμε πληρωνόμαστε. Εγώ δεν πληρώνομαι, εγώ αποζημιώνομαι.
4: Άσε ρε.
0: Τι θέλεις, καλέ, λοιπόν, άψε με να μιλήσω.
1: Όχι, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το πω. Ναι. Γιατί όσοι ψάχνουν δουλειά το καλοκαίρι, βρέθηκε η λύση.
0: Τι,
1: λοιπόν,
0: εστίαση.
1: Θα σου πω. Μισθός 5.000 ευρώ.
0: Κάθε πότε.
1: Κάθε μήνα.
0: Α, okay.
1: Για να αλήφεις αντιλιακό.
4: Τι είναι να αλήφεις. Εύκολο.
1: Αντιλιακό να
0: αρχίζω να χαϊδεύω μέσες και κόλλους και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι.
4: Εντάξει, ξεκινάμε από την πλάτη. Όχι μέσες και κόλλους κατευθείαν.
1: Έχει δίκιο το παιδί εδώ.
4: Δεν τρελαθούμε.
0: Δηλαδή θα σου βάλω πετσέτα.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Γαλλία. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται creamers.
0: Creamers.
1: Είναι πάρα πολύ υποψήφοι, κάνουν ουρές και αυτό έρχεται και στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και είναι, λέει, έχουν μαζευτεί 30.000.
4: Σάρτο
0: στη Μύκονο.
1: Να, ορίστε.
0: Στη Μύκονο. Θα σε αλείψω. Στη Μύκονο, να χαϊδέψει τον άλλον. Έλα, ρε,
4: γιατί δεν θα σε αλείψω, σε παρακαλώ.
0: Όχι,
4: θα σε αλείψω.
0: Cream boy.
4: Εγώ είμαι ο κρίμερ, εγώ θα σε αλείψω. Και θα έρθω και στο ποπουδάκι. Μιχάλη. Άμα είσαι σε μια, σε μια παραλία γυμνιστών, θα έρθω.
0: Εγώ σε παραλία γυμνιστών για ποιο λόγο. Δεν πάω, ρε.
4: Yeah.
0: Ένα αυτό, δεύτερο, να μου κατεβάσεις το μαγείο να μου τρύψεις τον ποπό.
4: Πριν από αυτό δεν είπες εσύ.
0: Δεν είπα εγώ
4: δεν
0: αυτό.
4: Κάνω, όχι, δεν κάνω.
0: Καταρχήν δεν με νοιάζει αν είναι ο ποπός μου πιο άσπρος από το κανονικό.
4: Σε παρακαλώ, εγώ εμένα με νοιάζει. Θέλω να σε βλέπω ολόκληρο μαύρο. Μην τρελαθούμε.
0: Θα αρχίσει πάλι το story ότι εσύ και εγώ τα έχουμε.
4: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι. Τι έγινε, ξύπνησε.
0: Πρωί-πρωί.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε.
6: Είμαι Μαρία.
0: Μάλιστα, Μαρία. Δεν μου λέτε, Μαρία, τι είναι η γόπα.
6: Ψάρι.
0: Σωστό. Πού βάζουμε ένα παγωτό για να το διατηρήσουμε.
6: Στην κατάψυξη.
0: Τέλεια. Πρόσεξε. Έχεις 14 μήλα.
4: Όπα.
0: Και σου δίνω άλλα 3. και μετά επιστρέφεις δύο. Πόσα θα έχεις?
6: 15.
4: Αχού! Μπράβο, καλέ!
0: Καλέ, τα κορίτσια είναι έξυπνα.
4: Καλέ, τι έγινε!
0: Παρασκευή.
3: Ναι.
0: Σε ποια προάστια κτίζεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα?
3: Στα νότια προάστια.
0: Σωστό.
4: Η καλή είναι, ναι, ξέρει, ξέρει.
0: Ευάγγελε, συγκεντρώσου. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχεις ένα μόνο σπίρτο. Και στο δωμάτιο υπάρχει ένα κερί, μία λάμπα πετρελαίου και ένα τζάκι. Τι ανάβεις πρώτο? Πρόσεξε.
7: Το σπίρτο.
4: Μπράβο! Μπράβο!
0: Παιδιά, δεν το περιμένω να το απαντήσει.
4: Ωραία, μπράβο!
0: Παρασκευή, τι χρώμα έχει το αεροπλάνο του Batman?
3: Μαύρο.
0: Δεν έχει αεροπλάνο.
3: Δεν έχει αεροπλάνο.
0: Εγώ το προλάβα και το πω. Παρασκευή, πού βρίσκεται το γήπεδο Σαν Σίρο?
3: Από Βραζιλία.
0: Ευάγγελε,
7: κάτι κινέζικο μου κάνει.
0: Το Σαν Σίρο. Το Σαν Σίρο. Το Σαν Σίρο σου κάνει κινέζικο.
4: Σαν Σίρο.
0: Τι είπες, Ευάγγελε?
7: Ακούω Σαν Σίρο.
0: Σαν Σίρο.
4: Σαν Σίρο.
0: Μισό το, κάτσε να το δοκιμάσουμε στα Ιαπωνέζικα.
4: Σαν Σίρο, Σούριο, Λιώσο.
7: Ταιριάζει, Μιχάλη, ταιριάζει.
0: Στην Ιταλία, ρε μεγάλε, στο Μιλάνο. Το Σαν Σίρο. Λοιπόν, πάρτε από ένα εκατοστάριο καθένας, γιατί δεν μπορώ, τρελάθηκα. 100 ευρώ καθένας, γιατί δεν μπορώ.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, τον άνθρωπο με τη φωνή σαν μέλι και το κορμί σαν χέλι. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo.
11: Tune in tomorrow. Same cat time.
12: Radio DJ. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
13: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8996.
16: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
18: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
17: Και τούρτες παντού.
18: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Αυτό είναι χειροποίητο.
18: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
18: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
20: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
21: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
22: Όπου ένας στους δύο κερδίζει.
23: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
25: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
24: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
26: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
27: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
28: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
27: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Έγλιζα Πίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
26: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη της Ελβετίας θα γίνει υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Πίσω στον Κορυδαλό βρέθηκε και πάλι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι θα πρέπει να κλείσει 25 χρόνια στη φυλακή. Φαίνεται πως διαλύονται τελικά τα σύννεφα ανάμεσα στον Justin Timberlake και την Jessica Biel. Το ζευγάρι εφεάθη να περπατά χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
26: Αθήνα, ο καιρός.
29: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 32 βαθμούς.
26: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
29: Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 το βράδυ και Αγγλία, Κροατία στις 11. Ο Λιονέλ

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς σήμερα. Εγώ νιώθω ότι βράζει ο τόπος έξω και έχει και εξαιρετικά αυξημένη κίνηση, περισσότερο από τις άλλες μέρες. Τι γίνεται, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου. Καλημέρα όπου και αν είστε, από όπου και να μας ακούτε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Φυσικά με το αγαπημένο μου αντιλιακό για πρόσωπο και σώμα από τη νέα σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept, που είναι ουσιαστικά σειρά mineral αντιλιακών, η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο που σε καλύπτει από την πρώτη στιγμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στην Κηφισία, στην Νέα Ερυθρέα Έργα, στα φανάρια της Χαριλαίου Τρικούπη και από Χαλάνδρη έως Πανόρμου. Θα καθυστερήσετε. Πυγμένος ο Κηφισός από Εγάλιο μέχρι τη γέφυρα Μεταμόρφωσης, η Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, η δρόμη γύρω από το κέντρο. Αυξημένη κίνηση και στην Ποσειδόνος, από Νέο Φάληρο προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τι δεν έχουμε σήμερα, διαγωνισμό Harry Styles, προσκλήσεις για Van Premier και πολλά πολλά άλλα, και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με επιτυχίες. Έρχονται Karol G, Kesha, τώρα BB Rexha και Faithless. Αυτό είναι το New Religion στο 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: και Σακύρα είναι το TQG, είστε στο 95,2 Athens DJ και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυναμικά με τους σημερινούς διαγωνισμούς. DJ Traveler Live on Tour, νομίζω ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου που τρέχει αυτή την εποχή, γιατί σας στέλνει στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα να δείτε τον Harry Styles από κοντά στη sold out συναυλία του στο Wembley. Δύο από εσάς λοιπόν θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express, θα διανυκτερεύσετε με πρωινό για δύο βράδια σε ένα ξενοδοχείο από το travelforfun.gr και θα έχετε και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράψτε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, μια εβδομάδα απέμεινε. 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο τριημεράκι αυτό. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Είναι Αγία Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Λόλα Γιάνγκ και Μέση ακούσαμε μόλις. Θα μου επιτρέψετε να στείλω μερικές καλημέρες, γιατί έχω λάβει πολλά μηνύματα ανάμεσα στις συμμετοχές για το διαγωνισμό του Harry Styles. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαριάνθη, γεια σου Ελευθερία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο και τον Σάβα από το Ιλτότο στα Μελίσια που φτιάχνουν τον πιο ωραίο καφέ, παιδιά. Να περάσετε οπωσδήποτε από εκεί. Λοιπόν, να σας πω ότι αν ψάχνετε κάτι έτσι αναζωογονητικό που προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση κάθε στιγμή της ημέρας, είναι χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες B, είναι το Powerade Active Water και θα το βρείτε στο Party in the Park που το υποδέχεται σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Αποτελεί το σούμαχό μας κατά τη διάρκεια πριν και μετά την άσκηση. Upgrade your active moments στο Party in the Park 2 Powered by Day που έρχεται Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ στο πεδίο του Άρεος. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο σε μια μέρα γεμάτη μουσικής, συνεντεύξεις και πολλά πολλά άλλα. Calvin Harris τώρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
0: Radio DJ.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία, για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Ψήφιμησε. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
12: Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

Hold on, παιδιά, hold on και πάρτε μια ανάσα, γιατί όλα μαζί δεν γίνονται. Γενικά δεν ξέρω, εγώ το νιώθω πολύ αγχωτική σήμερα την Τετάρτη. Ελπίζω να μην είναι και για σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ocean Drive από Duke Dumont. Πάμε για διπλές προσκλήσεις, γιατί έρχεται εκπληκτική ταινία σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good. Μιλάμε για την ταινία Fuse. Θα σας πω λίγα πράγματα για την υπόθεση. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης, πρωταγωνιστούν ο Τζόνσον, αυτός μας πολύ έμενα. Θείο Τζέιμς και Σαμ Worthington. Όλοι έχουν τη γοητεία τους, όπως καταλαβαίνετε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ένθωμα στο θερινό κινηματογράφο Έκλεισα Πίου, που είναι και υπέροχος. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας, για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Bad Bunny!

0: 92,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Το εμπορικό πάρκο Top Arx Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
15: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος.
16: Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler live on tour.
1: Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ξενοδοχείο της Λουκέρνης θα γίνει υπογραφή της

0: Στις 11, ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Και πάλι μαζί εδώ στον μεγάλο της Αθήνας, ο 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποια παραλία και όχι στην περπατάτη, να είστε στους δρόμους της Αθήνας. Τέλος πάντων, να είστε κάπου δροσερά. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και πάμε να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες, γιατί σε λίγο έρχεται το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο, το οποίο θα χαρίσει γεύμα για δύο σε κάποιον ή κάποια από εσάς. Έρχονται την Βαλαντζέινα, πρώτα Μισελ Ντελούζ και Sexy Love, και έχω φυσικά μαζί μου και τη νέα σειρά αντιλιακών Ηλιοντόρα από τη Φαρμασέπτη, την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο, με προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες, που σε προστατεύει από την πρώτη στιγμή που θα βγει στον ήλιο, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής κιόλας.

0: Δεν ξέρω πώς γίνεται τόσα χρόνια μετά. Ας μην πούμε πόσα, δεν πειράζει. Να μας ξεσηκώνει το συγκεκριμένο τραγούδι ακόμη και να είναι trending και στο TikTok. Θα τρελαθώ. Backstreet Boys, everybody. 95,2 Athens DJ. Εδώ και είναι για Αποστόλου μέχρι τις 12. Και τώρα παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο.
1: Ήταν η τελευταία μου μέρα. Αλλά μην αγχώνεστε, πάντα θα είναι εδώ ο Ελβετός. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Α, πολύ μου άρεσε αυτός. 69-31-952-952. Ποιος είναι? Για μαντέψτε και στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Τα βρίσκεται σε βόρεια και νότια προάστια, Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάκη. Και εκεί μπορείτε να περιγυρίσετε και στο βυθό της ψαριέρας για να διαλέξετε τα ψάρια σας από ψάρατε στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά με συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουμε.

0: κάτσουμε το Turn the Lights Off και εγώ στο τηλέφωνο έχω σήμερα τη Γεωργία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την, τι γίνεται?
1: Καλά, εδώ στην κίνηση των Αθηναίων.
0: Κλασικά πράγματα. Πού είσαι ακριβώς, για δώσε ρεπορτάζ.
1: Παναθηναϊκό στάδιο και είμαστε κατακόκκινοι.
0: Τέλεια. Υπομονή, μουσικούλα, ξέρεις. Air condition, γιατί κάνει ζέστη ήδη πολύ σήμερα.
1: Χαμός.
0: Εντάξει, τουλάχιστον θα κερδίσεις ένα δώρο. Κάτι είναι κι αυτό. Θα σε παρηγορήσω. Για πάμε να παίξουμε.
2: Σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα, αλλά μην αγχώνεστε. Πάντα θα είναι εδώ ο Ελβετός. Ευχαριστούμε πολύ και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ανδρέας από το Μάστερ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο σου. Γεύμα για δύο στο ψαράκια και θαλασσινά. Το κέρδισες με την αξία σου να περάσεις υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε? Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω. Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη, είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 3 χρόνια Κυψέλη. 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια. Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
7: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
6: Κυψέλη.
7: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com. Radio DJ.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία είναι
18: 89,6 Radio DJ.
19: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
20: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
21: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφιξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
0: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
1: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
22: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
23: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
24: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
25: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
24: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
25: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
26: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
24: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
26: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
24: Δικαιολογία για να μην πας.
27: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
24: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
27: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
24: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
27: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
24: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
27: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
24: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή, Ιωαννίνων 97.
27: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
24: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

0: στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Και έρχεται, παιδιά, δεν θα τον χάσουμε, εννοείται, Χιούγκελ στο Θέατρο Βράχων στον Βίρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Και εσύ μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο hugelathens.com για να τον δεις live. Μπορείς επίσης να κερδίσεις και διπλή πρόσκληση, στέλνοντας μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952, γράψε Χιούγκελ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όλα αυτά τα θέλουμε. Καλή επιτυχία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για...

Είναι η Shows με The One Forget You. Είστε στο 95,2 Athens DJ. Και εδώ λίγο να μείνετε, γιατί στις 12 έρχεται ο Νίκο Ζώη με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Πολλά, πολλά φιλιά από μένα. Έρχεται η Jennifer Lopez με τον Pitbull τώρα on the floor. Καλά την είδα σε μια εμφάνιση. Νομίζω αυτό το τραγούδι έλεγε παρέα με τον David Guetta. Εντάξει, κάθε χρόνο και πιο όμορφη είναι αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει. Πάω να δω τη ρομαντική κομεντή που παίζει στο Netflix και τα λέμε αύριο στις 10. Bye bye, καλό μεσημέρι. J-Lo.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση.
13: 89,6 Radio DJ.
14: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
15: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
14: Φύγαμε!
16: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
17: Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
11: Γιώργο, πού είσαι?
14: Έρχομαι!
11: Μα
2: Μα γιατί αργείς?
14: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
14: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
14: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
14: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
18: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
20: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
21: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
22: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
23: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
22: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
24: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: 9.30 Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, μόνιτορ, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Το εμπορικό πάρκο Top Arx Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Ένας και μοναδικός 89,6 Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. You're the one that I want. Τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, τη πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. Always fresh. I love this station. They're always on.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
2: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
1: Γαλαξία. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136. Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arts, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
7: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
8: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: 89,6 Radio DJ.

0: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
1: My name is Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Radio D.

0: απολαυστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: This is Radio DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Opening Card. Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Nothing but the hits.

0: We don't stop the music.
1: Is there?

0: take it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: αξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Ax, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, Hugel και Nora & Cure. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Shakira και Burna Boy στο Die Die.

Ήταν η Σακίρα με το επίσημο τραγούδι για το FIFA 2026. Ήταν το Die Die με τον Burna Boy. Και επάντως είναι Ολίβια Ροντρίγκο και το δεύτερο σίγγλ από το τρίτο της άλμπουμ, το The Cure. Το κομμάτι υπογράφει στην παραγωγή ο Dan Negro, ο άνθρωπος πίσω από όλα τα μεγάλα hits της Ολίβια. Οι δυο τους έχουν δηλώσει ότι η διαδικασία στο στούντιο είναι σαν ψυχοθεραπεία, αφού ξεκινούν πάντα συζητώντας για τη ζωή τους πριν καν γράψουν έστω και μία νότα. Πρώτη νέα κυκλοφορία.

0: Morning Show. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

single για τους Playmen Marasi και Eleni Fureira ήταν το Tulum και πάω τώρα στο Miss You, το οποίο μιλάει για την συναισθηματική ένταση του να είσαι σωματικά αποχωρισμένος από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ο Henry Moody εξερευνά με αυτό το τραγούδι την απογοήτευση που συνοδεύουν οι σχέσεις μεγάλων αποστάσεων. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε πρόσφατα μία sold out περιοδία στην χώρα του, η οποία κορυφώθηκε με μία πρωτοποριακή εμφάνιση στο θρυλικό Candice Town Forum στο Λονδίνο. Πριν την Αγγλία ήταν support act στα shows της Lauren Spencer Smith στην Αμερική. Το προσπαθεί πολύ ο μικρός, για να δούμε όμως τι θα καταφέρει. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: listening to my new single Forever to the End with Close.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προμή, σώμα και πνεύμα.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr, και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Ψήφρεμ είσαι, τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Σάββατο 20 Ιουνίου.
11: 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάν Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
12: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της πρώτης εβδομάδας για το καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν το Power Play, η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter ήταν το Bring Your Love. Και όταν τέσσερα από τα πιο καυτά ονόματα του πλανήτη μπαίνουν στο ίδιο στούντιο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά φωτιά. Ο κορυφαίος Αμερικανός παραγωγός Beenix, ο Αργεντινός μάστερ των Viral Hits Bizarrap, ο πρωτοπόρος της Rage Trap Heat και ο βασιλιάς των Modern Mexican Corridos, ο Peso Pluma, μας παρουσιάζουν το Fuego. Ένα ύμνος για την επιτυχία και τη δύναμη του να είσαι στην κορυφή του παιχνιδιού το 2026. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Beenix έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων punk rock για την Fouché, reggaeton για τον Travis Scott και ήχους που θυμίζουν R&B της δεκαετίας του 80 για τον Zach Fox. Με μία λέξη, είναι υπερταλαντούχος. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Marshmallow και Portugal The Man στο Phoenix, στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Walking Away του Greg David ήταν το τρίτο single από το debut του album Born To Do It. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα hits στην καριέρα του, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία. Στη Νέα Ζηλανδία σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή και ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Υπάρχουν δύο εκδοχές του βίντεο, αυτό που έγινε για το ευρωπαϊκό κοινό σε σκηνοθεσία από τους Max & Dania και το δεύτερο που δημιουργήθηκε για την αμερικάνικη αγορά και ξεκινάει με ένα καπέλα sample του remix των Ignorance που οδηγεί στο original τραγούδι. Το Walking Away λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας είναι επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλα τα νέα singles όπως αυτό εδώ από τον Harry Styles. Ήταν το American Girls και λίγες μέρες πριν από την πολύ αναμενόμενη εμφάνισή του στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, ο Hugel έχει νέο single. Στο Moving to the Sun, ο επιτυχημένος παραγωγός γεφυρώνει γενιές συνδυάζοντας την θρυλική και διαχρονική φωνή της Ultra Nate, μιας καθοριστικής προσωπικότητας στην house σκηνή, με την Email Angel, όπου ο ξεχωριστός τόνος της δίνει μια φρέσκια πνοή στο track. Το αποτέλεσμα είναι ένα άψογο summer hit που ενώνει δύο κόσμους και έχει παγκόσμια απήχηση και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ο Clady ήταν ένας από τους πιο hot παραγωγούς στα Βαλκάνια. Η συνεργασία του με τον Νίκο Φουτούρα ή πιο γνωστό ως Dimension X στο Call Me έγινε μεγάλο ραδιοφωνικό hit και ήταν το 10ο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο Airplay Charts στη χώρα μας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στα φωνητικά είναι ο Stan, αλλά επίσημα δεν αναφέρεται πουθενά. Το βίντεο κλιπ κέρδισε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: τα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Το εμπορικό πάρκο Top Arcs Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

Που Τζίκας, και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Ζέινα και Ζαν Αντώ στο New Music Show. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 3 Ιουνίου 2019, το περιοδικό Forbes ανακοίνωσε ότι ο Jay-Z είναι δισεκατομμυριούχος, κάνοντας τον έτσι τον πρώτο ράπερ που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Τα 310 εκατομμύρια δολάρια της περιουσίας του προέρχονται από το μερίδιο του στη σαμπάνια Armand Brignard. Τώρα, αν βάλουμε μαζί και την περιοδία της Beyoncé, καταλαβαίνετε σε τι ποσό θα φτάσουμε. Εμάς πάντως και το 1% από αυτά που έχουν να μας χάριζαν δεν θα λέγαμε όχι. Θυμόμαστε σήμερα τον Niggas in Paris με τον Kanye West στο New Music.

Teddy Swims και νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και από τώρα στην Nora & Pure, η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή για τον Purified ήχο της. Μια dance μουσική που δεν βασίζεται στην ένταση, αλλά στην ομορφιά, τις κλασικές ενορχιστρώσεις και τα φυσικά όργανα. Αυτή τη φορά επιλέγει τη φωνή του Richard Walters στο Don't Wake Up. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για εκείνα τα όμορφα όνειρα που ζεις με έναν άνθρωπο και για την επιθυμία σου να μην σε ξυπνήσει κανείς, θέλοντας να κρατήσεις αυτή τη στιγμή για πάντα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή της για τη μουσική δεν είναι τα κλαμπς, αλλά η φύση, τα ταξίδια και η άγρια ζωή της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου γεννήθηκε. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Grand Error και Αντωνία στο Levitate. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I wanna...

0: 98 το κιλό. Βριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλικο τόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Oh,

0: Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοσγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
11: We don't stop the music.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιόνια.

0: me.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: τα Ιωάννινα συντονίζονται.
1: Οι επιτυχίες παίζουν στον
0: 89,6
1: Radio DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
7: DJ, τι άλλο?

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Γκρίς. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978 σαν σήμερα έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Βένους Ουίλιαμς που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008 σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Ντάφη, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Μόχο. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
3: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωνίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
9: All the hits, one station.

0: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6

Opening Cut, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. One Station.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Ρεμπρο, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.
2: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Sam Searle.
1: Ich bin Robin Schulz.
2: Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Hi. Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. You're the all that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Γκρίς. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978 σαν σήμερα έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Βένους Ουίλιαμς που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008 σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Ντάφη, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Μόχο. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: station brings you the hits.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Hi.
2: Hello.
3: Yo.
4: This is Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.